0: Κους νου τα κάθω να τον εμείρ. Πρίτε δε πακ. Κάνιο good night my love. Πρώτη πακ μου δόν.
1: Good night my love.
0: Club FM. Κάπε ράδιον.